0: access to drinking water, and led to the breakdown of irrigation systems. In addition, many tons of contaminants were released. These polluting substances drifted down the Dnipro River into the Black Sea, which washes the shores of 6 countries, including Romania and Bulgaria, and is connected to the Mediterranean Sea. This affected marine ecosystems in the region and in other countries as well. The destruction of the dam has also led to increased safety concerns for the Zaporizhzhia nuclear power plant. The dam was the primary source for its supply of cooling water, although alternative sources do exist. Ukraine wants Russia to pay reparations, including for environmental damage. Together with its international partners, it has been exploring ways to ensure Moscow is held accountable. While ecocide has been listed as a criminal offence in the Criminal Code of Ukraine since 2001, many argue that the case should be pursued at international level to guarantee an adequate level of accountability and compensation. However, none of the avenues to receive reparations is without challenges. The process is complex and is in no way straightforward. There are very few existing precedents for such reparations. In January 2023, the European Parliament adopted a resolution on the establishment of a tribunal on the crime of aggression against Ukraine. In addition, the document recognizes the link between war and long-term damage to the natural environment and climate. In the resolution, MEPs also supported the UN General Assembly's recommendation on the creation of an international register of damage to serve as a record for future reparations for damage to the natural environment and the climate. In mid-June 2023, Parliament adopted another resolution on the sustainable reconstruction of Ukraine. MEPs condemned Russia's destruction of the Kakhovka Dam, underlining that it caused ecocide and constitutes a war crime. This broadcast is brought to you by the European Parliament. Find out more information on our website.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 450 εκατομμύρια καταναλωτές, για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν δίκαιοι κανόνες, να παρέχονται σαφείς πληροφορίες και να προστατεύεται η ασφάλεια των καταναλωτών στην αγορά. Τι ακριβώς όμως είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών και πώς προστατεύονται? Αυτό που ονομάζουμε δικαιώματα των καταναλωτών είναι στην ουσία ορισμένες πολύ βασικές αρχές που προστατεύουν όλους τους καταναλωτές όταν κάνουν αγορές και εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες θα είναι δίκαιοι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απλώς κάποια θεωρητικά ιδανικά που καλό θα ήταν να τηρούνται, αλλά κατοχυρώνονται στην πράξη μέσα από πολύ αυστηρή νομοθεσία που προστατεύει όλους τους καταναλωτές σε όλες τις αγορές τους. Σταθμός στη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια ήταν η έγκριση της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών. Στόχος ήταν να ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενιαίοι κανόνες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Η οδηγία αυτή διασφαλίζει ότι κάθε καταναλωτής έχει στη διάθεσή του σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που αγοράζει, είτε κάνει τις αγορές του στο διαδίκτυο, είτε σε συμβατικά καταστήματα. Οι διατάξεις της οδηγίας καλύπτουν τα πάντα, από τις περιγραφές των προϊόντων και τις τιμές πώλησής τους, μέχρι τις διάφορες επιλογές παράδοσης και το δικαίωμα να ακυρώσει κανείς μια παραγγελία που έχει κάνει. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το δικαίωμα να λαμβάνει κανείς σαφείς και κατανοητές πληροφορίες. Ό,τι προϊόν ή υπηρεσία και αν αγοράζετε, η επιχείρηση που σας το πουλάει είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει ακριβείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς είναι αυτό που αγοράζετε. Πρέπει να σας δώσει, για παράδειγμα, λεπτομερή στοιχεία για το προϊόν ή την υπηρεσία, την ακριβή τιμή που θα πρέπει να πληρώσετε, τυχόν φόρους ή τέλη που θα χρειαστεί να καταβάλλετε, καθώς και τους όρους της συναλλαγής. Ως καταναλωτής, έχετε επίσης το λεγόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης. Τι είναι αυτό? Είναι στην ουσία το εξής. Μέσα σε 14 μέρες από τη στιγμή που θα παραλάβετε στα χέρια σας το προϊόν ή που θα ζητήσετε να σας παρασχεθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να αποφασίσετε ότι τελικά αλλάξατε γνώμη και ότι δεν θέλετε το συγκεκριμένο προϊόν ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Μάλιστα, ως καταναλωτής μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, να υπαναχωρήσετε δηλαδή από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστείτε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει και ένα άλλο πολύ σημαντικό μέτρο προστασίας των καταναλωτών. το δικαίωμα να έχει κανείς

0: 2 χρόνια εγγύηση για τα προϊόντα που αγοράζει. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι αν έχετε αγοράσει ένα προϊόν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προϊόν αυτό αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό ή ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιέγραφε ο κατασκευαστής του, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την επιχείρηση που σας το πούλησε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση δική σας και μάλιστα για 2 χρόνια από την ημερομηνία που κάνατε την αγορά. Η εγγύηση αυτή ισχύει για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης η ασφάλεια των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2023, όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρούν αυστηρούς κανόνες ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτό αφορά τα πάντα, από παιχνίδια και ηλεκτρονικά είδη μέχρι καλλιντικά και οικιακές συσκευές. Αν διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς για να το αποσύρει άμεσα από την αγορά και να ενημερώσει τους καταναλωτές για πιθανούς κινδύνους. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές στον ψηφιακό κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ψωνίζουν πράγματα στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτική ζωή των καταναλωτών. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ο γνωστός σε όλους μας GDPR, θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων με τους οποίους συναλλάσσονται και επικοινωνούν. Ο GDPR δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικές τους πληροφορίες και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και ασφάλεια. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά για εσάς ως καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σημαίνουν ότι μπορείτε να νιώθετε σιγουριά και εμπιστοσύνη όταν κάνετε τις αγορές σας, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα δικαιώματά σας και οι οποίοι εγγυώνται ότι σε κάθε συναλλαγή σας θα σας συμπεριφέρονται δίκαια, ότι θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και ότι τα αγαθά που αγοράζετε πληρούν πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Σημαίνουν επίσης ότι μπορείτε να ενημερώνεστε διεξοδικά προτού αποφασίσετε να αγοράσετε κάτι και ότι αν ομιγέννητο τα πράγματα πάνε στραβά, ο νόμος προστατεύει τα δικαιώματά σας. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Adenauer is considered one of the most influential figures in paving the way for a united Europe. As the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, then also known as West Germany, after the Second World War, he had a profound impact on both German and European history. His experiences under Nazi rule led him to understand that lasting peace could only be achieved through unity. Adenauer was instrumental in bringing about the reconciliation of Germany and France, turning the two nations from historic enemies into allies and laying the groundwork for European integration.

0: Biex nifmu trattat ta' Maastricht, l-ewwel jeħtieġ li nibdew bi ftit kuntest storiku. Il-proġett Ewropew beda bħala konsekwenza tal-erda li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija. Il-gvernijiet Ewropej kienu determinati li ma jippermettux li ssir gwerra oħra u l-idea tagħhom kienet li l-kooperazzjoni ekonomika twassal għal paċi dejjima. B'din id-determinazzjoni, ħolqu l-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar fl-1951, segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957, permezz tat-Trattat ta' Ruma. Il-passi l-kbir li miss kien l-Att Uniku Ewropew tal-1986, li kellu lan li sal-1992 joħloq Suq Uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-Suq Uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80, il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk ta' Netherlands mit 12 il-membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi. Primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta liċ-ċittadini jiċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li raw hemm sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej inkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemmi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda taċ-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fit-2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lil grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l quddiem f'ċerti oqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għal-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea foqsma bħal l-azil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħa wkoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-wol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-introduzzjoni tagħha tibet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam ir-riforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġi firmat fis-26 ta' frar 2001 u daħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum bl-adeżjoni ta' 10 pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-biżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iġi żgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bit-tweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Όταν γίνεται λόγος για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά αναφέρονται όροι όπως κοινή γεωργική πολιτική, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να φέρνει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα μέλη της λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και βοηθούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εφαρμόζουν στην πράξη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο που παρέχει καθοδήγηση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητούν γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών κάθε φορά που νομοθετούν για θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αν αυτό δεν συμβεί, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπερασπιστεί τα θεσμικά της δικαιώματα. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη και με δική της πρωτοβουλία όταν θεωρεί ότι ένα ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πόλεις ή περιφέρειες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαστήριο και το έργο του, μπορείτε να ακούσετε το σχετικό podcast από τη σειρά στο Λαβύρινθο της Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή των Περιφερειών ιδρύθηκε το 1992 με τη συνθήκη του Μάστριχτ, με στόχο να εκπροσωπεί πολιτικούς από τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1994. Αρχικά, τα μέλη διορίζονταν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θητεία τους είχε διάρκεια 4 ετών. Η σύνθεσή της άλλαξε μετά τη Συνθήκη της Νίκαιας. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν πλέον πενταετή θητεία και πρέπει να ανήκουν σε κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν απαραίτητο. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία συνεδριάζουν στη Συνόδους Ολομέλειάς της. Μαζί εκπροσωπούν πάνω από 92.000 δήμους και 240 περιφέρειες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι χώρες εκπροσωπούνται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, χώρες παρόμοιου μεγέθους έχουν τον ίδιο αριθμό εδρών. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν τους περισσότερους εκπροσώπους με 24 μέλη καθεμία. Αντίθετα, η Μάλτα, η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μόνο 5 εκπροσώπους, ενώ η Κύπρος και το Λουξεμβούργο έχουν από 6 εκπροσώπους. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό των χωρών, εμποδίζοντας όμως τις μεγαλύτερες χώρες να αποκτήσουν υπερβολική ισχύ. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες. Τα μέλη της εκλέγουν τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρό της για θητεία 2,5 ετών. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις επιτροπές της Επιτροπής των Περιφερειών για την υποβολή γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων, τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν ασχολείται μόνο με την πολιτική. Ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό, τοπικό και ατομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει έρευνες, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο οργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η οποία πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες και διαρκεί 4 ημέρες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, πάνω από 1.000 ομιλητές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τοπικών και ευρωπαϊκών ενώσεων, συζητούν τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών απονέμει το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας. Υποψηφιότητα για το βραβείο μπορούν να υποβάλουν όλες οι περιφέρειες με πολιτικές εξουσίες. Το βραβείο αποτελεί μια ευκαιρία για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταμυφθούν για τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει στον τομέα της επιχειρηματικής πολιτικής. Οι νικητές λαμβάνουν τον τίτλο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για ένα έτος. Το 2025 η διάκριση απονεμήθηκε στη Γαλλικία της Ισπανίας, στην Κραπίνα Ζαγκόρια της Κροατίας και στη Μαζοβία της Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενθαρρύνει επίσης τους νέους πολιτικούς να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της και τους παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση. Για παράδειγμα, τους προσκαλεί στις συνόδους Ολομέλειας και σε εκδηλώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών, όπου μπορούν να συναντήσουν δημάρχους, μέλη περιφερειακών διοικήσεων και ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Δίνει φωνή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ στενότερη επαφή με τις τοπικές κοινότητες. Οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο μπορεί να φαίνονται μακρινά για πολλούς από εμάς, αλλά η Επιτροπή των Περιφερειών τα φέρνει πολύ πιο κοντά μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Tänapäeval on Euroopa üliõpilastel üha lihtsam korraldada õpingud mitme riigi vahel. Kusjuures iseäranis mugavaks teeb selle Erasmuse programm. Üha rohkem noori alustab tudengipõlve ühes ja jätkab mõnes teises riigis. Üliõpilasränne on lihtsam taskukohasem ja levinum kui kunagi varem. Kuidas aga eri riikides antavat haridust standardiseerida? Kuidas saab olla kindel, et eri riikides või koolides omandatud samataseme kraadid on võrdväärsed? Selleks loodigi Euroopa ainepunktisüsteem. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Seekordses saates räägime lähemalt Euroopa ainepunktisüsteemi ehk ECTS-i tähtsusest ja saamisloost. Selgitame kõigepealt, mida Euroopa ainepunktisüsteem endast kujutab. Euroopa ainepunktisüsteem on Euroopa kõrgharidusruumis vajalik selleks, et ühes kõrgkoolis teenitud ainepunktid saaks teises koolis läbitavates õpingutes arvesse võtta. Euroopa ainepunktisüsteemis kasutatavad ainepunktid kirjeldavad õppimist kindlaks määratud õppiväljundite, see tähendab teadmiste ja oskuste, ning nende saavutamiseks vajaliku töömahu kaudu. Euroopa Liit lõi süsteemi Erasmuse programmi osana 1989. aastal. See on ainus punktipõhine süsteem, mida on Euroopa tasandil katsetatud, ja see on osutunud väga edukaks. Euroopa ainepunktisüsteem koos 1999. aastal vastu võetud Bologna deklaratsiooniga on peamised vahendid, mis on aidanud Euroopa kõrgharidust ühtlustada. Praeguseks on süsteemi riikliku ainepunktisüsteemina kasutusele võtnud enamik neist 49 riigist, mis kuuluvad Euroopa kõrgharidusruumi. Uurime nüüd lähemalt, kuidas see süsteem toimib. Üks Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkt vastab umbes 25-30 töötunnile. Üks semester võrdub 30 ainepunktiga. Aastas tuleb seega teenida 60 ainepunkti, mis nõuab 1500-1800 tundi tööd. Ainepunkte kogutakse tavaliselt väiksema mahuga mooduleid või kursusi läbides. Kõrghariduse lühitsüklikraadi saab tavaliselt 90-120 ainepunktiga. Esimese tsüklikraadi ehk bakalaureuse kraadi saamiseks on vaja koguda 180-240 ainepunkti. Teise tsüklikraadi ehk magistrikraadi saab tavaliselt 90-120 ainepunktiga. Kolmanda tsükli õppes ehk doktoriõppes ainepunktide kasutus erineb. Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktidest on kasu näiteks juhul, kui õpingutesse tekib paus. Nende abil on võimalik näidata, mis mahus on juba õpitud. Nii ei ole vaja mõni aasta hiljem või teises riigis õpinguid jätkates ainepunktide kogumist uuesti otsast peale alustada, vaid saab juba olemasolevad ainepunktid uude arvestusse üle kanda. Omandatud ainepunktid ei aegu. Lisaks võimaldavad ainepunktid tudengil hõlpsamalt õppe suunda muuta. Näiteks võib tänu õppekavade ühisosale olla võimalik majanduse, juura või halduse bakalaureuse kraadiga suunduda edasi õppima hoopis mõne ärikooli magistriõppesse. Tegelikult ei pruugi õppesuunad isegi nii sarnased olla. Ka kommunikatsioonivaldkonna bakalaureuse kraad võib avada ukse kriminoloogia magistriõppesse. Õppeasutus võib mõnel juhul siiski nõuda, et üliõpilane koguks teatava arvu lisaainepunkte. Tudeng võib võtta isegi terve aasta, et läbida uue õppesuuna jaoks vajalikud ained. See on üliõpilase jaoks küllaltki mugav, sest suunamuutuseks ei pea uuesti läbima kogu kõrgharidusteed. Ainepunktid võimaldavad samuti mitmesuguseid õppemeetodeid kombineerida. Sama õppekava või elukestva õpperaames saab läbida nii loengukursusi kui ka proovida töökoha põhist õpet. Peale selle on ainepunktid vajalikud juhul, kui on soov saada veel teinegi magistrikraad või mõni muu ülikooli diplom. Kraadi õppesse kandideerimiseks tuleb enamasti juba ette näidata kindel arv ainepunkte. Tänu Euroopa ainepunktisüsteemile on riikide vahel ühtlustatud ka hindamisskaalad. See hõlbustab näiteks üliõpilasvahetusse või rahvusvahelisele stipendiumile kandideerivate üliõpilaste võrdlemist. Euroopa ainepunktisüsteemi hindamisskaala töötati välja selleks, et kõrgharidusasutused saaksid selle hindamisel aluseks võtta ja et tudengitel oleks lihtsam ühest riigist teise õppima minna. Hindeid pannakse skaalal A-st F-ini ning neile lisatakse märksõnu ja lühike kommentaar. Iga kõrgkool võib hindamissüsteemi oma õpetamismudeliga kohandada. Euroopa ainepunktisüsteemist on kasu ka pärast ülikooli lõpetamist. Tänu ainepunktidele on näiteks diplomi lisa, mis selgitab kraadi sisu lahti, tööandjatele ja teistele haridusasutustele paremini arusaadav. Euroopa ainepunktisüsteem on niisiis väga kasulik vahend Euroopa üliõpilasrände soodustamiseks. See võimaldab eri riikide tudengitel kohtuda, mõtteid vahetada ja uusi kultuure kogeda. Lühidalt muudab Euroopa avatumaks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
4: Euroopa kinopubliku 2024. Aasta auhind. Euroopa kinopubliku auhinna Lux 2024. Aasta võidufilm on Õpetajate tuba. Saksa režissööri Ilker Chataki Õpetajate tuba jutustab idealistlikust noorest õpetajast Karlast. Kui üht tema õpilast süüdistatakse varguses, otsustab Karla asjas selgusele jõuda. Varjatud kaamera abil paljastabki ta varga, ent sel teol on tagajärjed, mis ähvardavad saada Karlale saatuslikuks.
5: Achtung, fertig, los!
6: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nicht zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
7: Wer sitzt hier?
8: Oskar sitzt da.
7: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
8: Ich hab keins.
9: Und das hier?
7: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
6: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
7: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst.
4: Film Õpetajate tuba pälvis Saksa filmiauhindade jagamisel 5 auhinda. Lisaks võitis see Euroopa Cinemas Labeli parima Euroopa filmi auhinna ja Berliini rahvusvahelise filmifestivali panoraama programmi auhinna Arthouse Cinema Award.
10: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
11: Was ist noch alles?
7: Ist alles okay?
11: Hey!
12: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
13: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
14: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
15: Schämen Sie sich.
14: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach nee, so
16: ausmachen.
17: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
18: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: Auhinnale kandideerisid ka filmid 20 000 liiki mesilasi, Langenud lehed, Adamanti pardal ja Savusanna sõsarad. 5 võistlusfilmi näidati kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Võitja selgitati välja kinopubliku ja Euroopa Parlamendi liikmete ühise hääletuse käigus, kus kummagi hääled moodustasid 50% lõpptulemusest. Euroopa kinopubliku auhind Lux pöörab tähelepanu filmidele, milles käsitletakse ühiskondlikke ja poliitilisi küsimusi. Auhinnaga soovitakse ergutada avaliku arutelu ning tugevdada Euroopa identiteeti filmikunsti abil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
19: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. Három évvel házasságkötésük után Max Warraff főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, három gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Warraffot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból öt gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhedt náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A II. Világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában második felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
9: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
19: Ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történtek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmas.

0: den senaste tekniken i hälso- och sjukvården. Därför lägger EU särskild vikt på digital teknik, bioteknik och e-hälsa. Detta innefattar användning av elektroniska patientjournaler, telemedicin, kroppsburna enheter, mobilappar, dataanalys och andra digitala verktyg. EU är mitt i en digital omvandling och harmonisering av hälso- och sjukvårdssystemen för att säkerställa att medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem är hållbara, moderna och alltid uppdaterade. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Από το 2011, η 13η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την απλή γλώσσα. Μια ημέρα αφιερωμένη σε κάτι που μας αφορά όλους, την επικοινωνία. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας μπορεί είτε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, είτε να τους κρατήσει σε απόσταση. Φανταστείτε να είστε καλεσμένοι σε ένα δείπνο και ο διπλανός σας να χρησιμοποιεί συνέχεια λέξεις που σας κάνουν να θέλετε να ανοίξετε λεξικό. Είναι λίγο άβολο, έτσι δεν είναι? Και τελικά, καταλαβαίνετε καλά τι θέλει να σας πει? Η αλήθεια είναι ότι οι περίπλοκες λέξεις και οι ασαφείς εκφράσεις δεν βοηθούν την επικοινωνία. Αντιθέτως, βάζουν εμπόδια ανάμεσα στους ανθρώπους. Κι όμως, είναι κάτι που μπορεί να κάνουμε όλοι μας, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Καθημερινά, χρησιμοποιούμε ίσως λέξεις που δεν είναι απαραίτητα κατανοητές από όλους. Τεχνικούς όρους, εκφράσεις που ανήκουν αποκλειστικά στο επάγγελμά μας ή λέξεις που καταλαβαίνουν μόνο λίγοι μοιημένοι. Υπάρχουν όμως λύσεις. Πάντα υπάρχει ένα συνώνυμο που γνωρίζουν όλοι ή μια εξήγηση που μπορεί να κάνει το μήνυμα πιο απλό και άρα πιο ξεκάθαρο. Αυτό είναι και το νόημα της απλής γλώσσας. Να επιλέγουμε την απλότητα και τις λέξεις που μπορούν όλοι να καταλάβουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europol Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: agus buúlinn siad le húdará seo túile, páirtethe polúile, agriochttaí na bhréaltasacha agus brenadóí eile. I ling na dócháin féin den na feisirí brenadóireach d'ar oscailt agus ar rúna na bhótaíocht daí, ar an bhótáil agus ar an gcóirbh istáisiún bhótála agus an náitna eile. Gleachann siad páirt chomá a brasaglaibh chuna géadtarthaíoch ar a láthair. Os fud éige mbíon taithí farsanta ag feisirí ar heasamh a dócháin, tugann siad na dúthláin agus na mbeann difríochtaí a bhain le dócháin. Tugann sé seo dearca uathúildóibh agus cóhaíonn sé leo farrachán éfachtach a dhéanamh ar an brosas. Os fud éige mbíon siad a láthair, mé dítear in eicocht agus sliseanacht na misin brenadóireachta chomá. Darná ag clíon na feisirí le cóúm per docht le ling na misin san. Cai siad cuinlachtaí lasa a hachant. Níl ceadacá chuir isteachar an brosas tóchain, agus ní féad le trochtaí ina bheith iarrthóirí ná ar henchéist na polúile go dtí tar rééis an freis agla bhí fa gúil. Cohíonn sé sin lena chinú go le good túraí neamhchléanta agus an chreidte. Má écha míidir bhí sin brenadóireacht a tóchain an aonanta seorpaigh chuig an timbáib i bheitthe fé trí chugás. Cé go raibh seansán go bhéach an creat le thuúil bann láhha chur a fáil chun tóchain a reachtáil le ggóhhéir leis na caiáin idirnáisiúnta, chin an misin go raibh chur bhaim an creata lochtach. Má thuir sin bhí timpplaucht é ggóireach agus i maglathe ann do bhótálathe. Mar a bhínig an tí éisire agus an príomhhreanador Fabio Massimo Castaldo, den áin chuin túna sin baib a reachta na thuirt an toscrúcht ar a próseas tóchain, chuúg bach fós ar an misin. Léirigh sé sin an gá bhí le feosa asúntasacha chun go ggólíonach an tír caiáin tochain réigiúnacha agus idirnáisiúnta. Mar is léir tá rólaí háach ag misin bhenadóireachta tochain feilment na hápa ó heh taú leis an déon lethas agus é a churchan cíine fod an dain. An príomh cospóir atá cá nó cabú le tíortha tochain chofarrma, péire agus ré an lechacha areachtáil, tré analysí ana bheith froisis tochain, agus tré bheúnathe neh splecha neh cléanta chur fáil. Chun tuile dáileach fés na postna agus na róil na táchtacha eile leisigh den Farlament atá luirte in san agránsa a bhfuil uchtmhain Farlament na hápa na lasúchtmhain nó na chuistí, ééis leis na haagháin eile don trappot féaltíá, bachan an bhéalaga ar bhaint. Sí Parliament na hápa chur an chláirsa de láthair. Is féidir éisteach le tuilepod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Farlament na hápa.
1: Γνωρίζατε ότι ένας στους 1000 ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί μια νοηματική γλώσσα ως πρώτη του γλώσσα? Λέμε μια νοηματική γλώσσα γιατί δεν υπάρχει μόνο μια κοινή νοηματική γλώσσα. Αντιθέτως, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σήμερα 29 αναγνωρισμένες εθνικές νοηματικές γλώσσες. Αυτές οι γλώσσες δεν χρησιμοποιούνται μόνο από κουφά και βαρύκο άτομα, αλλά και από ακούοντες, όπως μέλη οικογενειών, φίλους ή επαγγελματίες που επικοινωνούν μαζί τους. Για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτή τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία, τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την 23η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή ημέρα νοηματικών γλωσσών. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται και αναγνωρίζονται οι νοηματικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τις προστατεύσει και να τις προωθήσει. Οι νοηματικές γλώσσες είναι πλούσιες, πολύπλευρες και αυτόνομες. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για πλήρεις γλώσσες, με δική τους γραμματική, σύνταξη και λεξιλόγιο. Δεν δημιουργήθηκαν δηλαδή με βάση τις ομιλούμενες γλώσσες. Κάθε νοηματική γλώσσα έχει αναπτυχθεί μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ταυτότητά της. Για παράδειγμα, στην Ιταλία χρησιμοποιείται η ιταλική νοηματική γλώσσα, στη Γαλλία η γαλλική νοηματική, ενώ στο Βέλγιο υπάρχουν δύο εθνικές νοηματικές γλώσσες, η φλαμανδική και η γαλλοβελγική. Οι νοηματικές γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή, την ηλικία των χρηστών και το κοινωνικό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας, αλλά και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, ταυτότητας και πολιτισμικής κληρονομιάς. Όπως και οι προφορικές γλώσσες, οι νοηματικές γλώσσες ομαδοποιούνται σε οικογένειες. Δύο γλώσσες μπορεί να έχουν κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα, η αυστριακή και η ολλανδική νοηματική γλώσσα είναι πιο κατανοητές στους